0: waiting for? Getting revenge on the man who called you fat and ugly.
1: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 4.

Was it hell or high water that broke our heart? Μουσικό κανάλι 105.

0: Ναι.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, καλημέρα χαρά, καλημέρα από κινητή συσκευή. Δεν ανοίγει για να σε ακούσουμε. Πατάω το play και δεν αλλάζει. Το δοκίμασα και από το κινητό και από το tablet. Παιδιά, όσες φορές και απαντήσει το play. Εμείς εδώ δεν έχουμε ίντερνετ στο ραδιόφωνο. Οπότε δεν μπορούμε να μεταδώσουμε τίποτα. Μόνο παραδοσιακά. Ραδιόφωνο τρανζίστορ. Τρανζιστοράκι που λέγανε και στις ελληνικές ταινίες. Αυτό, αυτό. FM, μπάντα 105,1 και ακούς. Σε διαφορετική περίπτωση. Σήμερα τίποτα. Rolling Stones λοιπόν, και αφού δεν μας ακούτε και πάρα πολύ μέσα στο διαδικτύο και μας ακούτε μόνο οι παραδοσιακοί, θα παίξουμε παραδοσιακά σήμερα. Πάει, πάει, λέτε. Πείτε, πείτε.

0: Ωραία, ωραία. Ήρθε και το ίντερνετ. Λίγο χάρηκα. Ξέρεις πόσο χαίρομαι όταν πέφτει η τεχνολογία. Όταν η τεχνολογία φεύγει από τη μέση. Έλα αριστερά, καλημέρα, καλημέρα χαρά. George, καλημέρα. Μερσή, μερσή. Καλή συνέχεια σε όλους μας. Άντε, γιατί είναι ακόμα πρωί και έχουμε μέρα, έχει μέρα, έχει ακόμα. Μπροστά της. Εννοείται ότι θα ρίξουμε μία ματιά στο τι συμβαίνει στην Κρήτη, πώς δρούσε το κύκλωμα ο ΠΚΠ με τους λογιστές. Θα δούμε και το ρόλο του αντιδημάρχου και το κόλπο με τα ελεύθερα αγροτεμάχια. Ε, φίλε, τι γίνεται, βιομηχανία. Και όσον αφορά τώρα Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, εκεί που είπαμε, δόξα σε ο Θεός, πάμε ξανά πάλι. Βοήθα Παναγιά, διότι στο κόκκινο, άλλη μια φορά, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Νέα πλήγματα κοντά στο Ορμούζ και τελεσίγραφο Τραμπ για ουράνιο. Βλέπω τις αγορές να καταποντίζονται πάλι και το πετρέλαιο να πηγαίνει στα ύψη. Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Όσο θυμάμαι αυτό το... στο Game of Thrones, το θυμάστε τον Τζον Σνόου. Όπου είναι ένα πάντα και ρωτάει τον Τζον Σνόου στο Game of Thrones και του λέει, τι είχες Γιάννη, και του απαντάει ο Τζον Σνόου, τι είχα πάντα. Συγγνώμη, συγγνώμη παιδιά, συγγνώμη, φεύγω μόνος μου. Παναγία μου, θα πνιγώ μόνος μου. Μουσικό κανάλι 105,1. Για πες το.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
0: Ωραία, πήγαινε τώρα.
2: It's bigger. It's bigger than you. You are not.
0: Όχι, δεν μιλώ πάνω σε αυτό το τραγούδι. Να τελειώσει το τραγούδι όση ώρα και να πάρει και να γυρίσουμε να δούμε την ατζέντα της ημέρας.

λοιπόν, πάμε στα πολύ γρήγορα να δούμε την ατζέντα της ημέρας, την ταυτότητα της ημέρας. Τρίτη 26 Μαΐου, σωτηρία της 2026, 120 και 26, 146, 144η μέρα του έτους. Και η πρώτη ακτίνα την έστειλε 6 παρα 5 στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, 6 και 5 στην Αθήνα, 20 και 38. Θα τις πάρει και τις δύο μαζί και θα φύγει στις τελευταίες του ακτίνες ο ζωογόνος, ο λόλαμπρος ήλιος που θα είναι πάνω από το κεφάλι μας όλη μέρα, χωρίς ένα συννεφάκι να τον εμποδίζει. Έτσι λοιπόν, θερμοκρασία θα ανέβει στους 25 βαθμούς. Το νου σας, τα κουνουπάκια έχουν εξασφαλώσει. Αύριο Τετάρτη θα είναι ακόμα πιο ζέστα, που λένε και στη Βόρεια Ελλάδα. Πιο ζέστη, στους 27 βαθμούς. 28 την Πέμπτη, 28 και 29 την Παρασκευή. Αλλά λόγω της υγρασίας και των σύννεφων που θα υπάρχουν και των σύννεφων που θα υπάρχουν πάνω από το κεφάλι μας, το ανθρώπινο σώμα θα νομίζω ότι περάσαμε τους 31. 28 βαθμούς και το Σάββατο, αλλά με λιγότερη υγρασία ευτυχώς. 28 βαθμούς και την Κυριακή, νομίζω ότι επιβάλλεται η βουτιά την Κυριακή, διότι και τα μποφόρ θα επιτρέπουν, εκτός αν είστε από αυτούς που το καρπούζι πρέπει να πάει 10 λεπτά για να βουτήξετε. Αύγουστο μήνα δηλαδή. Τι λέει η Εκκλησία μας, Αποστόλων Κάρπου, Επισκοπού Βερίας, Θράκης, Αλφαίου, Μευρκίου, Ελένης, Γεωργίου, Αλεξάνδρου, Δερβίση. Α, όχι ότι και ότι, το Αλεξάνδρου Δερβίση, έλα ρε Δερβίση. Δερβίσης είναι, έρχεται από τη γείτονα, ο οποίος δεν ξέρω γιατί το λένε έτσι, γεια σου ρε Δερβίση, αλλά εκεί στην Τουρκία είναι ο Ζητιάνος. Τουλάχιστον αυτό συμβαίνει. Είναι ο Ζητιάνος που είναι, ξέρεις, στις εκκλησίες, ο θρησκευτικός Ζητιάνος. Είναι από το Ντάρ, που Ντάρ στα περσικά ήταν η πόρτα και πήγαινε πόρτα-πόρτα. Ξέρεις, κάτι οι Γριές που κάνουν το σταυρό τους εκεί στο κέντρο στα λιοντάρια, αυτά δερβίσες είναι. Αλλά τώρα γιατί μας βγήκε και λέμε έλα ρε δερβίση, δεν ξέρω πώς κατέληξε. Πάντως είναι ο Ζητιάνος. Ποιος ξέρει, τέλος πάντων. Γιορτάζει ο Συνέσιος και η Συνεσία. Παναγία μου, δώσ' μας τέτοιο πράγμα. Δώσ' μας σύνεση, να γίνουμε συνέσιοι κι εμείς. Μήπως και σωθούμε και γίνουμε αποδεχτοί. Στην Αυστραλία σήμερα τιμούν την Εθνική Μέρα Συγγνώμης, National Sorry Day, προς τους Αβορίγινες, για τα δεινά που υπέστησαν από τους λευκούς απίκους. Το κατάλαβαν οι Αυστραλοί, δεν ξέρω αν είναι υποκριτικό ή όχι, αλλά δεν νομίζω. Γι' αυτό βάζω και το Have Mercy, το οποίο δεν θα το ακούσουμε γιατί θα μιλώ πάνω του. Αλλά είναι σήμερα Εθνική Μέρα Συγγνώμης στην Αυστραλία για τους Αβορίγινες. Αβορίγινες οι οποίοι, ξέρεις τι σημαίνει, είναι από το Ab Origin, από την αρχή δηλαδή. Μιλάμε, όταν μιλάμε για Αβορίγινες, παιδιά, λίγο σεβασμό, είναι οι αυτόχθονες, είναι οι ηθαγενείς κάτοικοι της Αυστραλίας και είναι ο αρχαιότερος συνεχής πολιτισμός στη γη, με μια ιστορία που ξεπερνά τις 60.000 χρόνια. 60.000 χρόνια. Αφρικάνοι βέβαια εννοείται, όλα από την Αφρική ξεκίνησαν, έφυγαν, πήγαν στην Αυστραλία πριν 60.000 χρόνια. Φοβερή αγάπη για τη φύση, γενικά ο πολιτισμός τους είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τη φύση, έχουν δικά τους παραδείγματα.

Σιαρκά όργανα που δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγονται, και, αλλά αυτό που θυμάμαι όμως είναι η φοβερή. Έχετε δει την τέχνη με τις τελείες και τα τατουάζ που κάνουν, dot painting. Αυτό έρχεται από τους αβορίγινες. Αυτό, η χαρακτηριστική τέχνη με τις τελείες, dot painting. Αβορίγινες. Αν και οι ίδιοι δεν θέλουν να τους λένε αβορίγινες, δεν το γουστάρουν, δεν το πολύ γουστάρουν. Αυτοπροσδιορίζονται με Indigenous Australians. Ναι. Φοβερό. Τους έχω σε φοβερή εκτίμηση. Και αυτούς και της Νέας Ζηλανδίας.

0: πεθαίνω με τους αθλητές όταν λίγο πριν ξεκινήσουν, ας πούμε, στο ποδόσφαιρο τους αγώνες οι Νεοζηλανδοί κάνουν εκείνον τον περίεργο χορό των Μαωρί. Στην Πολωνία γιορτάζουν την ημέρα της μητέρας, στη Γεωργία και τη Γουιάννα γιορτάζουν την ημέρα της ανεξαρτησίας από τη Ρωσία και την Μεγάλη Βρετανία αντίστοιχα. Στο... για τη Γεωργία, τα ξέρετε, είναι και ο Σφουγγαράς εκεί. Γουιάννα είναι, αν λέμε αυτή τώρα, είναι στη Νότια Αμερική. Εκεί ψηλά, λίγο πιο κάτω από τα νησιά Trinidad Tobago, δίπλα στη Βενεζουέλα, εν πάση περιπτώσει. Στο Ιράν τιμούν Γουιάννα, καλά το πάνε, Γουιάννα, η Γουιάννα είναι εκεί. Η Γουινέα είναι στην Αμερική, στην Αφρική, θα μπερδέψω. Στο Ιράν τιμούν τη μνήμη του μαρτυρίου του ημάμι Αλή, γιατί τι έκανε ο Αλή, ήταν εξάδερφος και γαμπρός του Μωάμεθ, Αλή. Αλή και Τρισαλή. Θεωρείται ο νόμιμος διάδοχος του προφήτη και η δολοφονία του χώρισε το μουσουλμανικό κόσμο. Α, ναι, σε Σουνίτες και Σίτες. Ναι, βέβαια. Και στο Ιράν είναι Σουνίτες. Και σχεδόν όλος ο υπόλοιπος αραβικός κόσμος είναι Σίτες. Break και επιστρέφω.
1: Καναλή 105,1.
2: Από το 1985, η ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ, με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, παρέχει υλικά και λύσεις συσκευασίας στις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό, συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε. Με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, αναζητούμε νέους συνεργάτες με γνώση και πάθος για το αύριο, ώστε να γίνουμε ακόμη πιο δυνατοί. ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ, ΒΙΠΕ Ηρακλείου, οδός ΚΑΠΑ, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2252-12.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

Λοιπόν, κάτσε τώρα γιατί τα μπέρδεψα. Από ό,τι μου λέει ο Κωστής. Καλημέρα, Κωστή, καλημέρα. Έχουμε και λέμε. Οι Σουνίτες τώρα. Έχουμε μια μεγάλη κόντρα. Αυτή που έπρεπε να πάει η εξουσία. Οι Σιήτες υποστήριξαν λοιπόν ότι η εξουσία έπρεπε να περάσει από το γαμπρό και ξάδελφο του μοροφίτη Μωάμεθ Αλή και στη συνέχεια στους αρσενικούς διαδόχου. Οι Σιήτες αναφέρουν πηγές, μπας περιπτώσει, θεωρούν ότι ο Μωάμεθ όρισε ως διάδοχο τον Αλή. Ωστόσο, κάποιοι από τους πιστούς του βιάστηκαν να χρήσουν έναν άλλον ηγέτη, νομίζω τον πεθερό του Μωάμεθ, δεν θυμάμαι το όνομά του. Και εκεί ακριβώς άρχισαν οι προστριβές και οι διαμάχες. Τα μπέρδεψα πάλι. Ποιοι είναι οι Σουνίτες? Οι Σουνίτες είναι όλοι οι υπόλοιποι και οι Σιήτες είναι οι Ιρανοί. Τα μπέρδεψα πάλι. Μετά από Κωστής τα ξέχασα. Τέλος πάντων, οι Ιρανοί είναι οι Σιήτες, οι Σουνίτες, και όλοι οι υπόλοιποι είναι οι Σουνίτες, οι Σιήτες. Ξέρω, παιδιά, κάντε το Google, εγώ δεν έχω χρόνο να το κάνω Google. Ξέρω ότι οι Τούρκοι είναι Σουνίτες, είμαι σίγουρος γι' αυτό, και οι Σαουδάραβες είναι Σουνίτες. Ιράκ, Σουνίτες νομίζω ότι είναι και Ιρανοί, χωρίς να το... Σιήτες είναι οι Ιρανοί. Ιράκ, Ιράν και στο Λίβανο και στο Μπαχρέιν νομίζω ότι είναι Σιήτες. Σιήτες είναι αυτοί. Είμαι σίγουρος δηλαδή για το Λίβανο. Είμαι σίγουρος για το Ιράν και το Ιράκ. Δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Νομίζω όμως ότι και αυτοί είναι Σιήτες. Για το Λίβανο, επειδή έχω πάει, έχω δει, έχω ζήσει. Και Τουρκία ξέρω και Σαουδική Αραβία ότι είναι Σουνίτες. Τώρα, αν τα μπέρδεψα, ζητώ συγγνώμη, μην κρατηθείτε από αυτό. Ρίχτε και μια ματιά στο Google να είμαστε 100% σίγουροι. Αυτά. Μπάχαλο. Τέλος πάντων, χώρισε ο Αλή το μουσουλμανικό κόσμο στα δύο. Εθνική ημέρα Σαΐτας. Σαΐτα είναι το χάρτινο αεροπλανάκι, αυτό που βιάχαμε όταν είμαστε μικροί, με τις σελίδες από τα τετράδια. Είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αυτές οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν εθνική ημέρα για το κάθε τι, ρε παιδί. Και έχουν συγκεκριμένες, δηλαδή θα σου πει ημέρα γλυκού φράουλας με κόκκους από σοκολάτα. Πώς στην ευχή φτάνουν αυτές τις 365 μέρες για όλα αυτά? Ημέρα επιχειρηματικότητα στη Ρωσία. Τώρα τελευταία, γιατί πιο παλιά, πριν το 91, δεν νομίζω να έμπαινε τέτοιο ζήτημα. Εκεί τότε στη Ρωσία, μέχρι το 1941, είχαμε απευθείας αναθέσεις. Σας λέει τίποτα? Σας θυμίζει τίποτα? Και δεν ξέρω πώς είπα τη Γουιάννα και τη γαλλική Γουιάννα. Εκεί δίπλα στο... είναι το Σουρινάμ. Η γαλλική Γουιάννα είναι στην μεριά του Ατλαντικού. Με τα μπερδέψω πάλι. Και η Γουιάννα είναι αυτή που συνορεύει με τη Βενεζουέλα. Ναι, τα είπα σωστά. Δεξιά του Σουρινάμ, όπως κοιτάμε τον χάρτη, είναι η γαλλική Γουιάννα και αριστερά η Γουιάννα. Σωστά, νομίζω. Νομίζω σωστά. Τρινιτάν Τομπάκο. Τομπάγκο. Αυτά είναι στην Καραϊβική βέβαια. Λοιπόν, αυτή ήταν η ατζέντα της ημέρας. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Να δούμε, έχουμε χρόνο να δούμε τι έγινε σαν σήμερα μια μέρα σαν και αυτή. Τι ώρα είναι? 42, ου, άπλετο. Ανάσα και επιστρέφω. Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ τον Κωστή για την παρέμβαση.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα, μία μέρα σαν και αυτή, ανά τον κόσμο και ανά τους αιώνες. 1770, λίγη άδοξη επαναστατική προσπάθεια των Ορλόφ και των Ελλήνων της Πελοποννήσου, είναι τα Ορλοφικά, ε. Εδώ, παιδιά, φάγαμε μία ήττα, ενώ καλά ξεκίνησε. Πραγματικά, ενώ καλά ξεκίνησε και φαινόταν ότι η επανάσταση θα γίνει χαμός, τα αδέρφια Ορλόφ μπήκαν στη μέση, την αίσθησαν την επανάσταση. Ο ένας αδερφός, δεν θυμάμαι τώρα ποιος από τους δύο, Θεόδωρος νομίζω, είναι Θεόδωρος και Αλέξιος, ένας από τους δύο αδερφούς πήγε στην Μάνη, ξεσήκωσε τους Έλληνες, καταλάβανε το Μιστρά, πήραν τη Λακωνία όλοι, ξεκίνησε και η επανάσταση σε άλλες περιοχές, στην Ήπειρο, Πελοπόννησο, εδώ στην Κρήτη ξεκίνησαν τα Ορλοφικά. Καλά πηγαίναν τα πράγματα μέχρι που φτάσανε στην Τρίπολη, στην Τριπολιτσά, όπου εκεί έκαναν ένα φοβερό ελιγμό οι Τούρκοι, Τουρκαλβανίτη ήταν τέλος πάντων, δεν θυμάμαι και καλά, και γύρισαν την πλάστικα και πήραν το πόλεμο, και όπου φύγει φύγει η Ρώση, όπου φύγει φύγει, και έπνιξαν την επανάσταση στο αίμα, τα γνωστά Ορλοφικά που καθόλου καλά δεν πήγαν. 1879, Ρωσία και Βρετανία υπογράφουν τη συνθήκη του Γκανταμάκ, με την οποία ιδρύεται το κράτος του Αφγανιστάν. Ήταν ένας Χάν, ο Γιάκομ Χάν νομίζω, ο οποίος ουσιαστικά πήρε το Αφγανιστάν από τους Ρώσους και το έδωσε, το πούλησε στους Βρετανούς. Χοντρά-χοντρά στα λέω, μετά ήρθε ο γιος του ή ο εγγονός του και έκανε επανάσταση, τον έφαγε, προσπάθησε να ελευθερώσει το Αφγανιστάν, ξανά έβλεξε ένας άλλος Χάν, και ήταν γενικά μια ταλαιπωρία όλη αυτή μέχρι να φτάσει στο σημερινό Αφγανιστάν, που πάλι μπλεγμένο είναι, διότι στην εξουσία είναι η Ταλιμπάν. Άλλο δράμα. Δεν έχει σιώσει αυτή η περιοχή, δεν έχει σιώσει και δεν ξέρω, δεν βλέπω τον τρόπο να ισιώνει. Έλα Τζιμ, καλημέρα. Όχι, καμία σχέση, καμία σχέση. Είναι η δυναστεία των Χάν, μου λέει, του Τζέκης Χάν, μου λέει ο Δημήτρη. Όχι, Δημήτρη, καμία σχέση, καμία σχέση με τους Μογγόλους. Όχι, όχι, όχι, είναι άλλη δυναστεία, άλλη φίλη. Καμία σχέση. Καμία σχέση, σύμπτωση είναι το όνομα. Συνωνυμία, είναι σαν τους Παπαδάκη. Παπαδάκη, δεν σου πω. 1930, ο Υπουργός Παιδείας Γιώργος Παπανδρέου τάσεται υπέρ της ίδρυσης του ελληνικού εθνικού μελοδράματος. Α, η λυρική σκηνή. Το 1930, το 40 έγινε. Ο Μεταξάς έκανε την ελληνική σκηνή εκεί στην Ακαδημίας. Ακαδημίας, ναι, Ακαδημίας. Λυρική σκηνή, εθνική λυρική σκηνή. 1941, ο στρατηγός Φρέιμπεργκ, διοικητής των συμμαχικών δυνάμεων, εξαιτίας των δυσμενών εξελίξεων, διατάσσει την εκένωση της Κρήτης. Δύο λόχοι του ελληνικού 5ου συντάγματος πεζικού ανακαταλαμβάνουν το χωριό Σταυρωμένος. Ξέρεις ποιο είναι το Σταυρωμένος? Φεύγοντας για Ηράκλειο, περνάμε Σύση, Αλόιδες, Μπαλί, Σκαλέτα, και φτάνουμε σε ένα χωριό που λέγεται Σταυρωμένος. Έχετε δει την πινακίδα? Αυτό το χωριό λοιπόν ανακαταλαμβάνουν οι Έλληνες και συλλαμβάνουν 100 Γερμανούς εχμαλώτους. Οι Γερμανοί τώρα με τη σειρά τους ανταπατούν και καταλαμβάνουν τις Μουρνιές των Χανίων. Πηγαίνοντας, στάνοντας για Χανιά, στην πάνω μεριά της Εθνικής, περνάμε την πρώτη είσοδο για την Κούβα, προχωράμε, βρίσκουμε τη δεύτερη είσοδο και βλέπουμε απέναντι, στην αριστερή μας μεριά, το νοσοκομείο των Χανίων. Εκείνη οι Μουρνιές. 1969, ο Τζον Λένον, Γιώκο Όνο αρχίζουν τη δεύτερη εκδήλωση για την ειρήνη στο κρεβάτι του δωματίου. 1472, στο Queen Elizabeth, ξενοδοχείο hotel στο Μοντρεάλ. Μοντρεάλ, πιο σωστό, γιατί εκεί μιλούν γαλλικά. Σε εκείνη τη μεριά του Καναδά και πιο πάνω στο Κεμπέκ μιλούν μόνο γαλλικά. Μόνο γαλλικά. Δύσκολα. Δύσκολα με αγγλικά επιβιώνεις εκεί. 1975, τα σκυλιά μπαίνουν για πρώτη φορά στην υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας για την ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών. Και δεν θέλω να μάθω, παλιότερα τουλάχιστον, τους τρόπους που μάθαιναν στα σκυλιά να μυρίζουν τις ναρκωτικές ουσίες. Δεν θέλω να το μάθω, δεν θέλω να το συζητήσω καθόλου, καθόλου, καθόλου. 1799, γεννήθηκε ο Αλεξάνδρ Πούσκιν, ο Ρώσος ποιητής, δραματουργός και πεζογράφος. Είναι ο μεγαλύτερος ποιητής που ανέδειξε η Ρωσία. Την κόρη του Λοχαγού την έχετε ακούσει? Δικό του είναι. Δεν ξέρω κι άλλο να σας πω, βέβαια.
κόρη του Λοχαγού. Πάλι για εξέγερση του λαού εναντίον των τζάρων. Για κάτι τέτοιο αναφέρεται το, η κόρη του Λοχαγού, σε κάτι τέτοιο αναφέρεται μάλλον. Miles Davis, Αμερικανός συνθέτης, τροπετίστας της jazz. Έχω, θα βάλω, εννοείται. Δώστε μου ένα δευτερόλεπτο να τελειώσω.

γιατί ως γνωστόν πολλά πράγματα μαζί εγώ δεν μπορώ να κάνω. Αν έχετε κάποια προτίμηση από Miles Davis, μου το λέτε και το χώνω. Ένα-δύο τραγουδάκια θα βάλω. Αν έχετε κάποια προτίμηση συγκεκριμένη, μου το λέτε. Λοιπόν, Marcel Renault έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 1903. Γάλλος ραλίστας, επιχειρηματίας. Καταλαβαίνετε ποιος είναι ο Renault. Είναι ο ένας από τους ιδρυτές της αυτοκινητοβιομηχανίας. Renault. Η Κυβέλη έφυγε σαν σήμερα το 1978. Ελληνίδα ηθοποιός του θεάτρου και θειασάρχης και γυναίκα του Παπανδρέου. Όχου, περίμενε, την παντρεύτηκε ο Παπανδρέου. Παιδιά, ειλικρινά σας μιλώ, αυτό το κοτσοπολιό δεν το ξέρω. Ξέρω ότι ήταν μαζί. Ήταν το αντίπαλο δέος Κυβέλη της Μαρίκας Κοτοπούλη, από ό,τι μου λέγε ο μπαμπάς και η μαμά. Αλλά νομίζω ότι τον παντρεύτηκε τον Παπανδρέο. Το Γιώργιο Παπανδρέο, το γέρο. Νομίζω ότι τον παντρεύτηκε και ότι εξαιτίας του σταμάτησε και το θέατρο. Αλλά δεν είμαι πολύ σίγουρος γι' αυτό. Μου έλεγε ο μπαμπάς ότι έχει δει Κυβέλη στο ματωμένο γάμο του Λόρκα. Και πολλά τώρα τα δεν τα θυμάμαι, για να μην είμαι έτσι, να μην λέω ανακρίβειες. Αυτά έγιναν σαν σήμερα μια μέρα σαν και αυτή, ανά τον κόσμο και ανά τους αιώνες. Σιωπώ να ακούσουμε το τραγούδι και αν έχω χρόνο θα επιστρέψω να ρίξω μια ματιά, να δούμε τι γίνεται στο νησί μας με αυτή την ιστορία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κορή του Λοχαγού, πρέπει να το διαβάσεις. Σω συστήνω ανεπιφύλακτα, Κατερίνα. Ανεπιφύλακτα, δηλαδή με κλειστά μάτια. Είναι ένα από τα κορυφαία αριστουργήματα της ρωσικής λογοτεχνίας. Και μάλιστα να σου πω κάτι, έχει διασκευαστεί για όπερα. Δεν ξέρω για το σινεμά, αλλά για όπερα έχει διασκευαστεί η κόρη του Λοχαγού. Η κόρη του Λοχαγού. Φοβερό. Του Πούσκιν. Ναι, αυτό λέω. Δεν ξέρω αν έχει γυριστεί σε κινηματογράφο. Ξέρω ότι γυριστεί σε όπερα. Δεν έχω ιδέα, Μαρία. Πάντως είναι μια φοβερή, επική ιστορία αγάπης μέσα από γεγονότα επαναστατικά.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
3: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
4: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
5: Μουσικό κανάλι 105,1.

Από πού να αρχίσω και πού να σταματήσω. Πού να αρχίσω και πού να σταματήσω. Πες μου σε παρακαλώ. Πες μου σε παρακαλώ. Από το κύκλωμα του ΠΚΠΕ. Λογιστές, ψευδείς δηλώσεις, αντιδήμαρχος, μαϊμού αγροτεμάχια. Από τη δομή και τους ρόλους του κυκλώματος. Το ότι πήγαν όλα αυτά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το ότι κανείς δεν πήγε χαμπάρι τι συμβαίνει. Παρά μόνο όταν πλέον ήταν αργά. Πες μου σε παρακαλώ. Να μιλήσω για το ρόλο του αντιδημάρχου, για το κόλπο με τα ελεύθερα αγροτεμάχια, τον αρχηγικό ρόλο που αποδίδεται στους δύο αδερφούς λογιστές. Τι να ή να πάω στα Χανιά, όπου συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για την οικογένεια της Τρίχρονης που κακοποιήθηκε. Ζούσε, λέει, σε ένα απίστευτα δύσκολο περιβάλλον. Σήμερα νομίζω ότι κάζονται στο αυτόφορο η μητέρα και ο σύντροφός της και αναμένονται διώξεις, πώς το λένε, κακουργηματικού χαρακτήρα. Δύο από τις πέντε ειδήσεις της Ελλάδος αφορούν στην Κρήτη, στο νησί μας. Οι υπόλοιπες στη φτωχοποίηση του ελληνικού λαού και στην βαλκανοποίηση, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω κάτι τέτοιο, ένα τέτοιο ρόλο, κάτι τέτοιο σε αυτές τις συνθήκες. Φαίνεται να ζουν οι Έλληνες εργαζόμενοι και οι Έλληνες πλέον είναι στην ίδια θέση με την Βουλγαρία, τη Σερβία. Είναι στη ζώνη βαλκανοποίησης των μισθών. Δηλαδή, με λίγα λόγια, οι μισοί εργαζόμενοι στην Ελλάδα ζουν με μισθούς που φτάνουν μόνο για τα βασικά έξοδα ή ούτε καν για αυτά. Αυτό δείχνει μια νέα δημοσκόπηση που καλύπτει τις αγορές των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης. Οι Ρουμάνοι δηλαδή, οι Αλβανοί, στη Βόρεια Μακεδονία, στο Κόσοβο, στο Μοντενέγκρο, στη Βοσνία, στην Ουγγαρία, στην Κροατία, είναι πολύ, μα πολύ καλύτερα από εμάς. Κατάλαβες, κατάλαβα να δεις. Και έχω και τον Πρωθυπουργό, έχω τον Μητσοτάκη να λέει ότι ξεπεράσαμε και να πανηγυρίζει ρε μάκα. Δηλαδή πανηγύριζε ο άνθρωπος ότι το είπε για να σου πει κοίτα τι έκανα, κοίτα τι κατάφερα. Ξεπεράσαμε, λέει, τους 250.000 εργαζόμενους συνταξιούχους. Συγγνώμη κιόλας, αλλά πώς θα το πω ρε μάκα. Δηλαδή είναι τόσο... πώς να πω βλάξτε, είναι η βρισιά, κινδυνεύω, δεν ξέρω τι να σου πω. Είναι τόσο, μπας περιπτώσει, τόσο άσχετος που καμαρώνει γιατί οι 250.000 συνταξιούχοι αναγκάζονται να εργάζονται για να επιζήσουν επειδή παίρνουν άθλιες συντάξεις πείνας. Αλήθεια τώρα, θεωρεί πως αυτό είναι κατόρθωμα, είναι επίτευγμα. Μα πες μου σε παρακαλώ, γιατί πες μου να καταλάβω, δηλαδή δεν μπορώ να το νιώσω. Μπορείς να πανηγυρίζεις για κάτι τέτοιο. Ξεπεράσαμε, χαρούμενος το είπε παιδί μου, χαρούμενος. Εδώ άκου να δεις τι καταφέραμε, ξεπεράσαμε τους 250.000 εργαζόμενους συνταξιούχους. Τι να σου πω, εμά. Τι να σου πω. Εν τω μεταξύ τώρα που είπα για Βουλγαρία, δηλαδή μέρες το έχω βρει αυτό και το διαβάζω και δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστώ. Δεν το είχα σκεφτεί πριν, αλλά ένα σχόλιο που είδα στο Twitter και μετά κάθισα και το ψάξα, ανατρίχιασα παιδιά, έτσι. Ένα, οι Βούλγαροι αγοράζουν ηλεκτρικό ρεύμα από την Ελλάδα το μεσημέρι με μηδενικές τιμές λόγω ΑΕΠ. Με μηδενικές τιμές, έτσι, το μεσημέρι γιατί παράγουμε πάρα πολύ ρεύμα. Έχουν εγκαταστάσεις οι Βούλγαροι, εγκαταστάσεις αποθήκευσης, μπαταρίες δηλαδή, τεράστιες και το αποθηκεύουν. Και το βράδυ το πουλούν στην Ελλάδα σε τιμές 120 έως 250 ευρώ τη μεγαβατώρα. Δηλαδή κάναμε όλες αυτές τις επενδύσεις σε ΑΕΠ για να αγοράζουμε από τους Βούλγαρους το ρεύμα που τους δίνουμε τζάπα.
Εσείς πώς την κρίνετε αυτή την ελληνική ενεργειακή πολιτική? Εγώ ανατρίχιασα. Και μου βγαίνουν και μου λένε ότι είμαστε επιτυχημένοι. Πώς είμαστε επιτυχημένοι, ρε φίλε? Δίνουμε το ρεύμα σε μηδενικές τιμές το μεσημέρι και το βράδυ το αγοράζουμε με 120 ως 250 ευρώ τη μεγαβατόρα. Πώς σου φαίνεται αυτό? Και ετοιμαζόμαστε, έδωσε η άλλη, πώς το λένε, διαγωνισμό για να γκρεμίσουμε το λιγνητορυχείο μας. Η ΔΕΗ, παιδιά, η ΔΕΗ ζητά προσφορές ως 16 Ιουνίου για κατεδάφιση του ΑΕΣ του Αγίου Δημητρίου. Παναγία μου δηλαδή. Ο μεγαλύτερος λιγνητικός σταθμός της χώρας που μέχρι πριν από 10 μέρες παρήγαγε ρεύμα και πάει για κατεδάφιση. Όχι για απενεργοποίηση. Γιατί αν πήγαινε για απενεργοποίηση, αύριο μεθαύριο θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί σε μια έκτακτη ανάγκη. Αλλά δεν πάει, πάει για κατεδάφιση. Αυτό δεν είναι έγκλημα? Κάντε μου μια χάρη και δώστε, γκουγκλάρετε τον ΑΕΣ ΑΙΤΑ ΣΥΓΜΑ Αγίου Δημητρίου και θα καταλάβετε πολύ καλά τι εννοώ. Φοβερό, φοβερό, εννοείται. Εννοείται, ανατριχιαστικό δηλαδή. ΑΕΣ σημαίνει, Θοδωρή, ατμοηλεκτρικός σταθμός. Αυτό είναι το ΑΕΣ, το ΑΙΤΑ ΣΥΓΜΑ, ατμοηλεκτρικό σταθμό, μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της δύναμης του ατμού. Ατμοηλεκτρικό εργοστάσιο, εν πάση περιπτώσει. Ωχ, Παναγία μου. Και μάλιστα υπάρχουν και κινητοποιήσεις, έτσι. Δεν το ήξερα, έγιναν όλα αυτά στα μουλοχτά. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει εσείς πουθενά, εκτός από εδώ. Όλα αυτά είναι στα μουλοχτά, παιδιά. Όλα αυτά είναι στα μουλοχτά. Κανείς δεν το ήξερε. Εγώ τουλάχιστον δεν το ήξερα. Και δεν θέλω να συζητήσω να πω πόσο κόστησε η κατασκευή του και ποια είναι η δυνατότητα παραγωγής ενέργειας. Είναι 1,5 γιγαβατόρα. 1,5 γιγαβάτ την ώρα. Λες και είναι αμπέλη η χώρα τους, ρε φίλε. Λες και είναι αμπέλη. Μα, ειλικρινά συμβουλάω, μας έρνουν σε πολέμους. Κρύβουν drones στην επικράτεια, ξεπουλάνε τα πάντα, στέλνουν κόσμο στο θάνατο με την εξαθλίωση του ΕΣΥ. Με το ζόρι μας δηλητηριάζουν επειδή τους το ζητάνε, Μερκοσούρ. Τελικά ποιοι Τούρκοι και παπαριές? Άλλοι είναι οι εχθροί μας. Ειλικρινά σας μιλώ. Δηλαδή να βλέπεις να ζητά προσφορά η ΔΕΗ για να κατεδαφίσει το ΑΕΣ, το ατμοηλεκτρικό εργοστάσιο, τον ατμοηλεκτρικό σταθμό του Αγίου Δημητρίου, το μεγαλύτερο λιγνητικό σταθμό της χώρας. Φοβερό, εννοείται ότι είναι φοβερό. Εννοείται ότι είναι ανατριχιαστικό. Και εμείς καθόμαστε και παρακολουθούμε τους ολιγάρχες να παίζουν ξύλο σε κοινή θέα με κυβερνητικά στελέχη του παρασκηνίου, συγγενείς του πρωθυπουργού, συνοδεία μπράβων. Τι μπράβο, πρώην επίλεκτων αστυνομικών, όπου παρετήθηκαν και έχασαν όλα τα προνόμια για να πάνε εκεί. Με τι αντάλλαγμα, ρε φίλε? Και πες μου, σε παρακαλώ, σε τι χώρα ζούμε? Μα δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Βγήκε ο Μπακογιάννης, παιδιά. Και λέει: δεν αντέχω να ζω σε μια κοινωνία χωρίς δικαιοσύνη, λέει ο Μπακογιάννης. Που εν τω μεταξύ, αν υπήρχε δικαιοσύνη, το μισό σόι του θα ήταν φυλακή. Χαμός έγινε με τον Μαρινάκη και τον Δημητριάδη, τον Γρηγόρη Δημητριάδη. Δεν το έδεσε, Μανώλη? Και καλά, και δεν έχει άδικο ο Μανώλης. Στάθηκα κι εγώ, στήθηκα εκεί μπροστά στο Μέγκα, να δω ειδήσει στο Μέγκα, να γελάσω με Πρετεντέρη, αλλά δεν εμφανίστηκε ο Πρετεντέρης. Δεν εμφανίστηκε καθόλου ο Πρετεντέρης και η Τζίμα δεν ανέφερε καν την είδηση. Δημοσιογραφάρα και η Τζίμα. Δημοσιογραφάρα όταν την αφήνει το αφεντικό. Αν δεν την αφήνει το αφεντικό. Λοιπόν, άκου να δεις, Τόλη, καλημέρα. Τόλης από Αποστόλης, φαντάζομαι. Αν ο Μαρινάκης είχε τη δύναμη που του καταλογίζουμε, ο Ανιψιός, ο Δημητριάδης δηλαδή, πρώτον, επειδή τον λες έτσι, Ανιψιό, για το λέω κι εγώ, δεν θα φερόταν έτσι, και δεύτερον θα είχε φύγει σηκωτός, που σημαίνει τι? Σημαίνει τι, ρε φίλε? Τι σημαίνει, ρε εσύ, Τόλη? Ότι ο Ανιψιός είναι πλέον πιο κορλεόνε από όσο νομίζουμε. Άσε με τώρα, συνησυχία, άσε μην... Καλημέρα, Μάκης, δικό μας παιδί, συμμαθητής.
3 εκατομμύρια ευρώ ήταν η λία, παιδιά, του ΟΠΚΠΕΜ. 3 εκατομμύρια ευρώ, 3 μοίρια. Και όπως έλεγα και χθες στη Γωγό, δεν ξέρω, έχει στιγματιστεί και δικαίως βέβαια η Κρήτη, αλλά τα πολλά λεφτά φαγώθηκαν έξω. Τα 19 μοίρια ήταν στον πύργο Ηλίας και ήταν και η Ποπάρα που ήταν στην Θεσσαλία, που γυρνούσε με τις Φεράρι και τις Λαμπορκίνι. Και ο Μακάριος, έτσι. Ο οποίος βγαίνει τώρα και κουνάει δάχτυλα. Ας θα τα πούμε ο Λαζαρίδης. Θα τα πούμε και για αυτόν. Τούχο ράματα, τούχο, παιδιά. Εδώ να είστε συντονισμένοι εσείς στο μουσικό κανάλι σε 105,1. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Δηλαδή είναι, ρε εσύ, Παναγιώτη, πες μου σε παρακαλώ, είναι πολιτική σταθερότητα, έχουμε λέει πολιτική σταθερότητα. Ποια είναι η πολιτική σταθερότητα, ρε Παναγιώτη, να πλακώνονται ελεύθερα οι μαφιόζοι μεταξύ τους και εγώ και εσύ να ζούμε με δανεικά, ρε φίλε. Για, πες μου και λίγο για την... Και πες μου σε παρακαλώ, τους μπράβους του Δημητριάδη, ποιος τις πληρώνει, ποιος τις πληρώνει. Γιατί το ρωτώ αυτό, το ρωτώ γιατί είναι γνωστό πως το ΣΟΗ δεν βάζει ποτέ το χέρι στην τσέπη. Τη δικιά του εννοώ. Έτσι λοιπόν είναι σχεδόν σίγουρο ότι τους μπράβους του Δημητριάδη τους πληρώνουμε εγώ και εσύ. Εγώ και εσύ. Και σταματώ εδώ για να μην έχω τίποτα επισκέψεις. Πόσα βγάζει ο Δημητριάδης, πες μου σε παρακαλώ, πόσα χρήματα βγάζει ο Δημητριάδης από την εργασία του, πόσα δηλώνει και πόσα μπορεί να δώσει σε διοικητή, παρακαλώ, γιατί παραιτήθηκε από διοικητής και όλα τα προνόμια, και σε 10 εκαμήτες να παραιτηθούν από μισθό εφάπαξ, προνόμια, και να αναλάβουν την ασφάλειά του απέναντι στο καρτέλ. Και πες μου μετά πόσο χαζός νιώθεις, πες μου. Σταματώ. Δεν λέω πράγμα άλλο. Η Μέση Ανατολή είναι πάλι στις φλόγες. Έχουμε νέο χτύπημα των Ηνωμένων Πολιτείων στο Ιράν. Τελεσίγραφο Τραμπ για το ουράνιο. Και από ό,τι φαίνεται, σε μια κλωστή κρέμεται η κυχηρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων και Ιράν. Με πυράβλους πιέζουν οι Αμερικανοί την Τεχεράνη, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Και αυτό είναι βέβαια ένα κόλπο διαπραγματευτικό. Την ώρα που οι διαπραγματεύσεις, μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία, εκατέρωθεν έχουμε πλήγματα. Αυτή τη φορά είχαμε νέα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν. Επαναλαμβάνω, την ώρα που ο Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη εξακολουθούν να μιλούν για πρόοδο στις επαφές με στόχο μια συμφωνία που θα μπορούσε να δώσει πιο μόνιμο τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ναι. Και μπήκε και στη μέση το ουράνιο ξανά.

Και βέβαια ο Νετανιάχου βγήκε και δήλωσε ότι το Ισραήλ και αυτό με τη σειρά του θα ασκήσει νέα πίεση. So γιατί και εκεί υπάρχει έθραυστη διπλωματική δυναμική, όπου στο μέτωπο του Λιβάνου, που βγήκε ο Νετανιάχου και δήλωσε ότι το Ισραήλ θα εντείνει τα πλήγματα κατά της Χεζμπολάχ, υποστηρίζοντας ότι η οργάνωση συνεχίζει τις επιθέσεις παρά την εκεχηρία του προηγούμενου μήνα, του Απριλίου, πας περιπτώσει. Και βέβαια και αυτή η κλιμάκωση, απειλεί να επηρεάσει αρνητικά τις παράλληλες επαφές Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, που συμφέρει το Ισραήλ. Και μάλιστα μη σου πω ότι ο στόχος είναι αυτός. Αυτό και τα στενά του Ορμούζου, που είναι από τα βασικά διακυβεύματα της κρίσης.

Καλά το είπα, καλά το είπα. Θέμη, καλά το είπε. Διακύβευμα. Όχι διακύβευμα. Διακύβευμα. Ναι, αυτό ακριβώς θέλω να πω, δεν ήθελα να πω κάτι άλλο.

Να και να σου πω την αλήθεια μου τώρα, δεν ξέρω τι σημαίνει η λέξη διακύβευμα. Δεν ξέρω αν υπάρχει δηλαδή. Διακύβευμα, ναι, αλλά διακύβευμα δεν την έχω ξανακούσει τώρα, δεν ξέρω. Μπορεί να μου διαφεύγει. Μπορεί να μου διαφεύγει. Δεν ξέρω, αν ξέρει κάποιος θα μου πει τι σημαίνει, αν υπάρχει τέτοια λέξη. Εγώ ξέρω μόνο το διακύβευμα. Ωραία, λοιπόν, έλα, τώρα δεν θα κουβεντιάσουμε επ' αυτού. Άλλο. Οι αγορές βέβαια δεν ξέρουν τι να πιστέψουν. Έχουμε και μια κάμερα που κατέγραψε μετεωρίτη να πέφτει πίσω από ενεργό ηφαίστειο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και η εικόνα θύμισε Αρμαγεδόνα. Αρμαγεδόνα. Στην Ισπανία ο νυν πρωθυπουργός το δουλεύει καλά και πηγαίνει σε έρευνα για διαφθορά κατά του πρώην πρωθυπουργού του Θαπατέρο, όπου κατασχέθηκαν κοσμήματα και μετρητά για αρχή. Έχουμε και τον έμπολα, όπου ο ΠΟΗ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μας, χτυπά καμπανάκι. Και είχαμε και ένα ισχυρό σεισμό στη Χιλή, 7 ρίχτερ, 6,9 ρίχτερ ισχυρό σεισμό που ταρακούνησε την Χιλή. Το σημαντικότερο όμως όλων ότι έχουμε 8 ολόκληρα λεπτά μουσικής. Και σας αφήνω να επιλέξετε ό,τι θέλετε. Ένα θα διαλέξω εγώ και άλλα δύο εσείς, άντε.

0: Από το 1985, η ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ, με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, παρέχει υλικά και λύσεις συσκευασίας στις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό, συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε. Με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, αναζητούμε νέους συνεργάτες με γνώση και πάθος για το αύριο, ώστε να γίνουμε ακόμη πιο δυνατοί. ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ. ΒΙΠΕ Ηρακλείου, οδός ΚΑΠΑ. Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2252-12.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

Respect.

Λοιπόν, ακούω κουβέντες ανάμεσα από την Άρη για το Σπανούλη. Τον θέλει πολύ, είναι ο διακαής πόθος του Άρη για την τεχνική ηγεσία. Μπαρτζόκας ανανέωσε. Παναθηναϊκός μιλά με ο Μπράντοβιτς αν δεν είναι Τούρκος. Και ο Σπανούλης έχει ξεκινήσει τις κουβέντες με τον Άρη. Δεν ξέρω πού θα καταλήξουν, αλλά δεν έχω τόσο πλέον. Στην Ρεάλ και στην Μαδρίτη γκρινιάζουν για τη διαιτησία. Έχουμε και ψάχνουμε και έδρα και ημερομηνία για το Super Cup ανάμεσα σε ΑΕΚ και Όφη. Εμένα ρωτάς, άμα ρωτάς εμένα, εγώ ως Παναθηναϊκός χάρηκα που θα μείνει ο Μπαρτσόκας, να σου πω την αλήθεια. Τον θέλω. Στον Ολυμπιακό τον θέλω. Έχουμε βέβαια και τελευταία, τελειώνουν τα ψέματα, αγόρια, όσον αφορά στα αθλητικά μας. Δηλαδή ό,τι δούμε την Τετάρτη ανάμεσα σε Crystal Palace και Ράγιο Βαγεκάνο, που είναι ο τελικός του UEFA Conference League, και το Σάββατο όπου η Arsenal θα παίξει με την Paris Saint-Germain. Πιο σωστά, γιατί είναι γηπεδούχος η Paris Saint-Germain, η Paris Saint-Germain θα υποδεχτεί την Arsenal για τον τελικό του Champions League. Και μετά θα κάνουμε υπομονή μέχρι να ξεκινήσουν οι ομάδες μας, οι ελληνικές ομάδες, τα προκριματικά.

θα μου λείψουν, θα μου λείψουν. Αρετή δεν είμαι, μ' αρέσει το, τα αθλητικά, μ' αρέσει το ποδόσφαιρο. Πρωτίστως σε δεύτερη φάση το μπάσκετ. Αλλά θα μου λείψουν, η αλήθεια είναι θα μου λείψουν. That's the way the road dogs do it live. Λοιπόν, τι ώρα είναι, παρά 10 σχεδόν, πώς την πάτησα, παρά 4 πάει παρά 10. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον καλό μας καιρό. Παρέα με το Right. Και να δω και τι θα βάλω μετά βέβαια.

Προσπαθώ μόνο έτσι λίγο να το σκληρύνω, αλλά δεν θέλω και να σας τρομάξω, ρε παιδί μου. Ξέρω ότι σας αρέσουν αυτά τα γλυκανάλατα, αλλά δεν θέλω και να σας τρομάξω. Καλά, θα βάλω ένα Lost in You και μετά θα δω τι θα κάνω. Μπορεί να πάω λίγο στο νησί στην Αγγλία, έτσι να ακούσουμε λίγο πιο ξέρω ήχο. Εν τω μεταξύ όμως πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον καλό μας τον καιρό. Έτσι όπως το βλέπετε έτσι και θα συνεχίσει. Στους 24 βαθμούς η ανώτερη θερμοκρασία, 4 μποφόρ βορειοδυτικός θα φυσά, γι' αυτό και θα μένει χαμηλά η θερμοκρασία, επειδή θα είναι τα 4 μποφόρ. Το νου σας τα κουνουπάκια έχουν αγριέψει. Αύριο πέφτουν λίγο οι βορειοδυτικοί, κατεβαίνουν στα 3 μποφόρ, γι' αυτό και θα ανεβεί η θερμοκρασία στους 26. Γυρνάνε σε δυτική, νοτιοδυτική κάποια στιγμή και μετά επιστρέφουν οι βοριάδες, αλλά η θερμοκρασία θα ανέβει στους 27 την Πέμπτη, ενώ την Παρασκευή με 2 μποφόρ πλέον βορειοδυτικό η θερμοκρασία θα ανέβει στους 28. Με έναν ολόλαμπρο ήλιο πάνω από το κεφάλι μας, σύννεφα δεν θα υπάρχουν, σύννεφα θα εμφανιστούν το Σάββατο, όπου σου λέει το Σάββατο το απόγευμα εκεί γύρω στις 6 ώρα ενδέχεται να ρίξει ένα ψηλό βροχό. Με θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Αν ρίξει ψηλόβραχο, μην ανησυχείτε, μην αγχωθείτε, θα είναι με βοριά, οπότε όλα καλά θα είναι. Στους 25 την Κυριακή θα δροσίσει, μας το πήρε πίσω το 28 και το 30 που έδινε για την Κυριακή. Συννεφιασμένος θα είναι ο ουρανός, συννεφιασμένη Κυριακή. Και αυτά όσον αφορά στον καιρό, πόρτες, σίτες, διότι τα κουνουπάκια έχουν εξαγριωθεί και διψούν για αίμα.

λοιπόν, πάμε να δούμε καύσιμα τα οποία είναι άθλια, είναι χάλια, εννοείται. Δεν πρόκειται ποτέ να φθηνίνουν και με όλη αυτή την ένταση που υπάρχουν, υπάρχει ασθενά του ορμού. 2,119 από την Αβίνη, πιο φθηνή τιμή στην πόλη και πρέπει να ξενιδευτείς για να τη βρεις, ή στο δρόμο προς Καρτερό θα πας ή στο Γάζι από τη Σετζίαν, γιατί αν μπεις Ηράκλειο 2,125 από την BP Σκουλά και Κλεάνθη, από την Αβίν στη Λεωφόρο Γνωσού 106-225, από την Αβίν Σκουλά και Ερυθρέας και από την BP στη Λεωφόρο Γνωσού και από τον Παζιάννη στην ΕΚΟ, αλλά και το άλλο βενζινάδικο στην Παπαναστασίου στην ΕΚΟ. 2,125, καθόλου φθηνό, απελπιστικά ακριβό.

Τζο Κόκερ ήθελα να τελειώσω, αλλά δεν με αφήνετε. Like Me and my man και Ρόμπι Γουίλιαμς. Αυτό θα μας πάει σε break. Να μείνετε εδώ συντονισμένοι στο μουσικό κανάλι στο 105,1. Είναι ότι πρέπει να ξυπνήσουμε το πρωί, αλλά και να συνεχίσουμε τη μέρα μας.

Γιώργος Παπαδοκοτσόλης, τα φτάκια σας από τις 8 μέχρι και τις 10 με όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, αλλά και την καλύτερη ξένη μουσική στην πόλη. Καλά να είμαστε, να τα πούμε αύριο. Καλημέρα.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

105,1. Μουσικό κανάλι 105,1.

0, 5, 0, 0.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δοδόνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.

0: κανάλι. 105,1.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: 1, 2, 1, 2, 3.

Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Yeah. And my touch, man.

0: 105,1.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται, δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
5: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε καν, έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

Καλησπέρα σε όλους. Τρίτη σήμερα, η μέρα που δεν έρχεται με φωνές, δεν κάνει θόρυβο όπως η Δευτέρα, δεν πουλάει υποσχέσεις όπως η Παρασκευή. An addict for your love. I was a street boy. Έρχεται πιο ήσυχα, σχεδόν η πουλά, σε κοιτάει στα μάτια σαν να σου λέει μη χαίρεσαι, έχουμε ακόμα δρόμο. Found it easy to annoy you. Τρίτη λοιπόν, 26 Μαΐου, είναι η 140η ημέρα του χρόνου, μένουν άλλες 219 για να φύγει το 26. Στο Ηράκλειο η ανατολή του ηλίου έγινε στις 6 και 7 πρώτα λεπτά, η δύση θα γίνει στις 8 και 37. Δηλαδή αρκετό φως για να προλάβουμε να δουλέψουμε, να πιούμε καφέ. Να πούμε δεν προλαβαίνω και να κολλήσουμε λίγο στην κίνηση του Ηρακλείου. Στο Ηράκλειο σήμερα λέμε χρόνια πολλά στους Αλφαίο, Κάρπο, Συνέσιο και Συνεσία. Δεν τα λες και πρώτα ονόματα. Αλλά όπως και να έχει, χρόνια πολλά λοιπόν στους εορτάζοντες και ειδικά στον Κάρπο που με τέτοιο όνομα ή γιορτάζεις ή ανοίγεις βιολογικό παντοπολείο στο κέντρο του Ηρακλείου. Ο καιρός σήμερα στο Ηράκλειο κρατάει ένα σχετικά ήρεμο προφίλ, σχεδόν ηλιοφάνεια, με λίγη θολούρα στην ατμόσφαιρα, με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα να είναι στους 24 και τον άνεμο να πνέει τώρα από τα βόρεια με ένταση στα 3 μποφόρ.

καλά, δούμε γρήγορα γρήγορα και τα νέα της ημέρας. Στο Ηράκλειο η πόλη συνεχίζει το αγαπημένο της χόμπι να είναι ταυτόχρονα ζωντανή, κουρασμένη, όμορφη, μπερδεμένη και μονίμως λίγο υποκατασκευή. Πρώτο θέμα, η υπόθεση κακοποίηση της τρίχρονης στο Ηράκλειο. Οι γιατροί ξεκίνησαν τη διαδικασία αφύπνισης του παιδιού από την καταστολή, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις συνθήκες της υπόθεσης. Επίσης είχαμε και καταδικαστική απόφαση χωρίς αναστολή για τη μητέρα του κακοποιημένου τρίχρονου, με την 25χρονη μητέρα να οδηγείται στη φυλακή. And it's not what I mean. I mean it's not what it seems. I just keep living for dreams. Υπάρχουν ειδήσεις που δεν διαβάζονται, σε χτυπάνε κατευθείαν στο στομάχι και κάθε φορά που ακούγεται η λέξη κακοποίηση παιδιού, η κοινωνία δεν πρέπει απλώς να σοκάρεται για 2-3 μέρες και μετά να αλλάζει κανάρι. Πρέπει να εξοργίζεται, γιατί ένα παιδί δεν έχει άμυνα, δεν έχει δύναμη, δεν έχει τρόπο να προστατευτεί από ανθρώπους που θα έπρεπε να είναι το ασφαλές τους μέρος, το λιμάνι τους, και αυτοί να μετατρέπονται στο μεγαλύτερο εφιάλτη του. Γιατί όποιος σηκώνει χέρι σε παιδί, όποιος το τρομοκρατεί, το χτυπά, το σπάει ψυχικά ή σωματικά, δεν αξίζει καμία δικαιολογία. Κανένα είχε προβλήματα, κανένα ήταν δύσκολες οι συνθήκες. Η βία απέναντι σε παιδί είναι η πιο άρρωστη μορφή εξουσίας, είναι δειλία, είναι σκοτάδι. Και το κακό είναι ότι, και το πιο τρομακτικό, πολλές φορές τα σημάδια υπάρχουν γύρω μας και όλοι κοιτάζουν αλλού. Γείτονες που δεν θέλουν πλεξίματα, υπηρεσίες που καθυστερούν, κοινωνίες που ακόμα φοβούνται να μιλήσουν. Δεν γίνεται να θυμόμαστε τα παιδιά μόνο όταν μια υπόθεση γίνει πρωτοσέλιδο. Η προστασία τους δεν είναι ευαισθησία, είναι υποχρέωση, ε. Και αν υπάρχει έστω κάτι καλό μέσα σε τέτοιες φρικτές ιστορίες, είναι να σταματήσουμε επιτέλους να σωπαίνουμε, γιατί η σιωπή πάντα ήταν ο καλύτερος σύμμαχος των κακοποιητών. Στην υπόθεση του ΠΚΠ συνεχίζονται οι εξελίξεις. Συνεχίζεται να κυριαρχεί η μεγάλη υπόθεση με τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις στην Κρήτη. Δύο από τους 16 συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ η έρευνα επεκτείνεται σε ΚΙΔ, λογιστές και αυτοδιοικητικούς παράγοντες. Πόσο ωραία ακούγονται όλα αυτά. Τώρα, συνεγερμός έχει σημάνει στο Ηράκλειο μετά από καταγγελίες για έντονη ρήπανση σε γιόφυρο και καράβολα. Έγιναν αυτοψίες για να εντοπιστεί η πηγή του προβλήματος, με κατοίκους να εκφράζουν αγανάκτηση. Επίσης είχαμε μια επιχείρηση διάσωσης που πραγματοποιήθηκε στα νότια παράλια της Κρήτης, με 33 μετανάστες να εντοπίζονται στα καλά λιμάνια και να μεταφέρονται προς το Ηράκλειο. Οι μεταναστευτικές ροές παραμένουν αυξημένες τις τελευταίες εβδομάδες. Αυτό οφείλεται στον καλό καιρό. Τώρα στους αγρότες και στους θυνοτρόφους υπάρχει αναβρασμός, μεγάλη ανησυχία, γιατί στις επιδοτήσεις και τη νέα ΚΑΠ, παραγωγή και κτηνοτρόφοι μιλούν για βεβαιότητα και οικονομική πίεση. Στο Ηράκλειο τώρα αποκαταστέθηκε το οδόστρωμα στην οδό Κορονέου και ο δρόμος δίνεται ξανά στην κυκλοφορία μετά τις εργασίες των τελευταίων ημερών. Επίσης παραμένει στην επικαιρότητα το θέμα της υδροδότησης της Ανατολικής Κρήτης, με τον ΟΑΚ να δηλώνει ότι εξασφαλίζεται νερό για Ηράκλειο, Χερσόνησο και Άγιο Νικόλαο μέχρι το 27 μέσω του Αποσελέμη. Γενικά στην Κρήτη ευρύτερα η επικαιρότητα έχει ένταση, έχει κακοποίηση παιδιού, νέα επιχείρηση διάσωσης και εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του ΠΚΠ, με τους συλληφθέντες να οδηγούνται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
Είναι από αυτές τις ειδήσεις που σου θυμίζουν ότι το νησί δεν είναι μόνο ήλιος, θάλασσα, κερακή, είναι και πραγματική ζωή. Με αγωνίες, λάθη, ευθύνες, ανθρώπους, υπηρεσίες, καθυστερήσεις. Και εκείνο το κλασικό ελληνικό ερώτημα, ποιος είναι ο αρμόδιος. Αυτό θα το βρει κάποιος άλλος, όχι εμείς. Πάμε στα δικά μας, γιατί εδώ στο Ηράκλειο η Τρίτη έχει τη δική της φιλοσοφία. Δεν περπατάς απλώς στον δρόμο, κάνεις αποστολή. Περνάς από στενό, βγαίνει μηχανάκι. Πας να παρκάρεις, τσουπ, κόνος. Πας να πιεις καφέ, συναντάς γνωστό. Πας να φύγεις και δεύτερος γνωστός. Τελικά από ένα καφέ καταλήγει σε κοινωνική υποχρέωση. Αλλά εμείς εδώ δεν ήρθαμε για να γκρινιάξουμε, ήρθαμε να κάνουμε την Τρίτη λίγο πιο ανθρώπινη, λίγο πιο φωτεινή, λίγο πιο πειραγμένη και αρκετά πιο ραδιοφωνική. Οπότε ανοίγουμε μικρόφωνα, ανοίγουμε διάθεση, κρατάμε τον καφέ κοντά, το άγχος μακριά, το χιούμορ σε απόσταση βολής, γιατί άμα δεν χαμογελάσουμε λίγο Τρίτη απόγευμα, θα μας βρει η Πέμπτη να μιλάμε μόνοι μας με το φωτοτυπικό. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1. Η καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8. Να σας ενημερώσω ότι η εκπομπή μας μεταδίδεται και μέσα από το Λατό FM 103,3 για όλο τον ομό Λασιθίου. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στο όμορφο Λασίθι. Και όσο για τους φίλους μας, για την υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, μπορείτε να μας ακούσετε live μέσα από το site μας www.musicokanali.gr με λατινικούς χαρακτήρες ή μέσα από οποιαδήποτε άλλη διαδικτυακή πλατφόρμα προτιμάτε εσείς. Από με τρόπους επικοινωνίας είναι πολύ και διάφορη όρεξη να υπάρχει. Αν θέλετε να στείλετε μια καλησπέρα, να μας πείτε τι ακούτε, να ζητήσετε κανένα τραγουδάκι, μπορείτε πολύ απλά να μας βρείτε στο Facebook στη σελίδα Μουσικό Κανάλι 105,1, στην προσωπική μου σελίδα Δήμος Κυβωτίδης με λατινικούς χαρακτήρες και τα δύο διαφορετικά. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον παραδοσιακό τρόπο μέσω τηλεφώνου στο 2810 360 260. Εκεί είμαστε, τα διαβάζουμε όλα, απαντάμε σε όλους και αν προλάβουμε, υπόσχομαι να σας φτιάξουμε κι όλους. Αλλά πριν σας αφήσω, να σας θυμίσω ότι παίζει δώρο και μυρίζει popcorn. Υπάρχουν εισιτήρια για σινεμά, πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Το Τεχνόπολης και ο Βιτσέντζος Κορνάρος σας περιμένουν, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα, φύγατε για ταινία. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάρετε τώρα στο 2810 360 260. Προσέξτε όμως, τα εισιτήρια δεν περιμένουν και ούτε κι εμείς. 2810 360 260, εισιτήρια για σινεμά.

Αυτός είναι ο Ρίτσαρντ Μάρξ και το Hazard. Το τραγούδι που μιλάει για μια γυναίκα που εξαφανίζεται μυστηριωδώς και ένας περιθωριακός άντρας θεωρείται ύποπτος. Η ιστορία που έμεινε στην ιστορία είναι ότι το κομμάτι παραλίγο να μην κυκλοφορήσει ποτέ. Ο Μάρξ πίστευε ότι η στίχη ήταν υπερβολικά σκοτεινή και περίεργη για το ραδιόφωνο και χρειάστηκε η έντονη πίεση της συζύγου του και του μάνατζερ του για να πιστεί. Το αποτέλεσμα, ένα παγκόσμιο σίγκλ.

μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς της πρώτης μας ώρας, που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας είναι η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου. Με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Creta Star Motors ΑΕ, γιατί άλλο αυτοκίνητο και άλλο Mercedes. Μαζί μας είναι και τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη. Με δύο καταστήματα στην Κρήτη, πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο στη Νέα Λικαρνασό, οδός Τιμωθέου 9, και δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Νίκος Μπαξεβάνης, γιατί στην Κρήτη ξέρουμε πως ό,τι χτίζεται σωστά, αντέχει και στο χρόνο.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται, δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic, με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. Έκτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά είναι σε κύκυρα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
3: Μπαξεβγάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.

crowded marketplace, I'd drift from face to face.

πίσω στον αέρα. Διαφημίσεις τέλος, η χορηγία έκαναν τη δουλειά τους. Πάμε και εμείς να κάνουμε τα δικά μας τώρα. Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Παρέα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Αλλά πριν περάσουμε στη μουσική, να σας πούμε ότι παίζει δώρο και μυρίζει popcorn. Εισιτήρια για σινεμά πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Τεχνόπολης, Βιτσέντζος Κορνάρος. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα και φύγατε για ταινία. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάρετε τώρα στο 2810-360-260. Προσέξτε όμως, τα εισιτήρια δεν περιμένουν. 2810-360-260.

Λοιπόν, Mike and the Mechanics και Another Cup of Coffee από το άλμπουμ Beggar on a Beach of Gold. Ο Mike Rutherford, το Genesis, δημιούργησε τους Mike and the Mechanics ως ένα side project, αλλά κατέληξε να γράφει χρυσή pop rock ιστορία. Το Another Cup of Coffee του 1995, με τα συγκλονιστικά φωνητικά του Paul Carrack, περιγράφει με μοναδικό τρόπο τη ρουτίνα και τη μοναξιά μιας γυναίκας που αποφασίζει να εγκαταλείψει το γάμο της. Το βίντεο κλιπ γυρίστηκε σε ένα αυθεντικό παραδοσιακό diner, αποτυπώνοντας έτσι την απόλυτη αμερικανική μελαγχολία.

Και από το 1997 περνάμε στο 2010 με Danger Mouse, Sparkle Horse και The Flaming Lips με το Revenge. Εδώ έχουμε μια συνεργασία που συνοδεύτηκε από μια πραγματική τραγωδία. Ο δίσκος Dark Night of the Soul είχε μπλοκαριστεί για χρόνια λόγω νομικής διαμάχης με την EMI, με αποτέλεσμα να κυκλοφορήσει αρχικά ως κενό CDR. Και μέσα είχε ένα βιβλίο φωτογραφιών του σκηνοθέτη David Leitch. Λίγο πριν από την επίσημη κυκλοφορία του 2010, ο εγκέφαλος του Sparkle Horse, ο Mark Linkous, αυτοκτόνησε, κάνοντας το κομμάτι Revenge να ακούγεται σαν ένας παραχτικός μετά θανάτιος αποχαιρετισμός.

Για τη συνέχεια, Benny Mardones και Into the Night. Το Into the Night κυκλοφόρησε το 1980 από το άλμπουμ Never Run, Never Hide και έγινε σπάνια περίπτωση τραγουδιού που μπήκε στο αμερικάνικο Top 20 δύο διαφορετικές φορές, το 1980 και ξανά το 1989.

Γιατί συνέχεια πηγαίνουμε στα μέσα των 80's με την εκρηκτική χημεία των Cock Robin και το The Promise You Made. Η ιστορία πίσω από την επιτυχία τους είναι ένα κλασικό παράδειγμα της μοίρας των αμερικανικών συγκροτημάτων εκείνης της εποχής, ενώ στην πατρίδα τους, στην Αμερική, το κομμάτι πέρασε σχεδόν απαρατήρητο, στην Ευρώπη έγινε τεράστιο hit, αναγκάζοντας το γκρουπ να μετακομίσει ουσιαστικά στην Ευρώπη για να ζήσει το απόγειο της καριέρας του. Εσείς ακούτε μουσικό κανάλι 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης και πίσω από το μικρόφωνο είναι ο Δήμος Κιβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς της πρώτης μας ώρας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας είναι τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, με το πρώτο κατάστημα να βρίσκεται στο Ηράκλειο, στη Νέα Λυκανασό, οδός Τιμωθέου 9, και το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Γιατί αν στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, αυτό είναι ότι ό,τι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει στο χρόνο. Και μαζί μας είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν, και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις τον δρόμο.

0: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
1: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
0: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
1: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικά νύχτα είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
1: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
0: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
8: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Από το 1985 η ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης παρέχει υλικά και λύσεις συσκευασίας στις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε. Με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, αναζητούμε νέους συνεργάτες με γνώση και πάθος για το αύριο, ώστε να γίνουμε ακόμη πιο δυνατοί. ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ. ΒΠΕ Ηρακλείου, Οδός ΚΑΠΑ. Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 2252 12.

Εδώ είμαστε και επιστρέψαμε μετά τα απαραίτητα του καπιταλισμού. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8. Να σας θυμίσω ότι παίζει δώρο και μυρίζει popcorn, 10 εισιτήρια για σινεμά και πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Τεχνόπολης, Βιτσέντος Κορνάρος, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα, φύγατε για ταινία. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάρετε τώρα στο 2810-360-260. Προσέξτε όμως, τα εισιτήρια δεν περιμένουν και ούτε και εμείς. 2810-360-260.

Για πάμε να δούμε και τα καλά νέα του νησιού μας. Γιατί απόψε η Κρήτη δεν παίζει απλώς δυνατά. Κοιτάζει προς το διάστημα, μπαίνει σε λίστες γαστρονομίας. Σηκώνει λίρες γίγαντες. Wow. Φέρνει το Λεξ στο Ηράκλειο και θυμάται ανθρώπους που κουβαλούν έναν ολόκληρο αιώνα ιστορίας. Πάμε λοιπόν στο πρώτο θέμα. Η Κρήτη γίνεται Space Crete. Για να το πούμε και πιο ραδιοφωνικά, το νησί που μέχρι χθες έστελνε πακέτα με λάδι, μυζήθρα και επαξιμάδι, τώρα ετοιμάζεται να στείλει τεχνολογία στο διάστημα. Το πρόγραμμα Space Crete με συντονιστή το ΙΤΕ βάζει την Κρήτη στο χάρτη της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Οικονομίας. Μιλάμε για χρηματοδότηση 35 εκατομμυρίων ευρώ για ορίζοντα εξαετίας, για συνεργασίες με μεγάλους ευρωπαϊκούς οργανισμούς και για νέες θέσεις υψηλής εξειδίκευσης. Και αυτό είναι το ωραίο, δεν μιλάμε για κάτι που ακούγεται ωραίο σε δελτίου τύπου και μετά ψάχνεις με το τηλεσκόπιο, μιλάμε για κβαντικές επικοινωνίες, έξυπνα διαστημικά συστήματα, αισθητήρες, δορυφορικές τεχνολογίες, τεχνητή νοημοσύνη στο διάστημα. Και επειδή είμαστε στην Κρήτη, και στην Κρήτη δεν μπορείς να μιλήσεις πολλή ώρα για το διάστημα χωρίς να πει κάποιος μετά τι θα φάμε. Πάμε στο επόμενο. Η Κρήτη μπήκε στους 15 κορυφαίους γαστρονομικούς προορισμούς του κόσμου από το National Geographic. Και μεταξύ μας εδώ δεν πέσαμε και από τα σύννεφα, γιατί εδώ έχουμε και τι δεν έχουμε. Δάκο, λάδι, χόρτα, μέλι, τυριά, μυρωδικά, ψάρι, κρέας, παξιμάδι, ρακί. Δεν χρειάζεται και πολύ μάρκετινγκ. Το μόνο που χρειάζεται, ένα τραπέζι, 4 καρέκλες και κάποιον να πει, πάει λίγο ακόμα, δεν έφαγες τίποτα. Γιατί η κριτική διατροφή δεν είναι μόνο φαγητό, είναι τρόπος ζωής. Είναι το πιάτο που έρχεται μαζί με την ιστορία, την οικογένεια, τις φωνές, την παρέα, τις γείτονες, τις Κυριακές, τα πανηγύρια, τα χωριά και εκείνη τη γιαγιά που δεν δέχεται το χόρτασα ως έγκυρη απάντηση. Και από τη γεύση ας περάσουμε στον ήχο, γιατί στα πιτσίδια στήθηκε η μεγαλύτερη κριτική λύρα, 8 μέτρα ύψος, περίπου 600 κιλά βάρος. Τι να λέμε τώρα, ε! Ένα έργο που δεν στήθηκε απλώς για να εντυπωσιάσει, στήθηκε σαν σύμβολο, γιατί η λύρα στην Κρήτη δεν είναι μόνο μουσικό όργανο. Είναι μνήμη, είναι χορός, είναι πανηγύρι, είναι χωριό, είναι έρωτας, καημός και πείσμα.

Και τώρα στα πιτσίδια υπάρχει μια λίρα τόσο μεγάλη που αν, δει, αν τη δει κάποιος από μακριά μπορεί να νομίσει ότι η Κρήτη αποφάσισε να παίξει μουσική μέχρι να την ακούσει και η NASA, να το συνδυάσουμε και με το ΙΤΕ. Πάμε και στο Ηράκλειο, στον πολιτισμό, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Έρχεται η έκθεση «Γραφή από φως». Μία έκθεση με αργυροτυπίες από τη συλλογή Κρασάκη με την αρχαία Ελλάδα μέσα από το βλέμμα 8 πρωτοπόρων φωτογράφων. Και εδώ έχει ενδιαφέρον το πράγμα, γιατί η φωτογραφία δεν είναι απλώς εικόνα, είναι τρόπος να κρατήσεις κάτι πριν φύγει. Ένα πρόσωπο, ένα φως, μία πέτρα, ένα βλέμμα, μία στιγμή. Το Αρχαιολογικό Μουσείο, που έτσι και αλλιώς κουβαλά χιλιάδες χρόνια μνήμης, βάζει τώρα και στο κάδρο και τη δύναμη της εικόνας, όχι μόνο τη βλέπουμε, αλλά πώς μαθαίνουμε να βλέπουμε. Και μιας και μιλάμε για εικόνες, η Google βρέθηκε στα Χανιά. Φωτογράφος της Google κατέγραφε για περίπου 2 εβδομάδες σημεία όπου δεν μπαίνουν αυτοκίνητα. Ξέρετε, αυτά τα στενά σοκάκια, πεζόδρομους, γωνίες που τις ξέρει μόνο ο ντόπιος, αλλά συχνά δεν τις βλέπει ο επισκέπτης. Με κάμερα 360 μοιρών για ανανέωση εικόνων στις υπηρεσίες χαρτογράφησης. Και να το πούμε απλά, δεν ξεφεύγει κανείς. Τώρα σε βρίσκει και το Street View. Αλλά κρύβει και κάτι όμορφο αυτό, γιατί η Κρήτη έχει πολλές ομορφιές, πολλές γωνίες που δεν χωράνε σε δρόμο με αυτοκίνητο. Θέλουν περπάτημα, θέλουν χαμένο βήμα, θέλουν να στρίψεις λάθος και να πετύχεις το σωστό που λένε. Και τώρα μουσική, γιατί ο αγαπημένος μας Λέξ έρχεται στο Ηράκλειο στις 13 Ιουνίου. Μετά από τεράστιες εμφανίσεις, μετά από γήπεδα, μετά από κόσμο που τραγουδάει στίχους σαν να λέει προσωπικές εξομολογήσεις, ο Λέξ επιστρέφει στις συναυλίες και περνάει από την πόλη μας. Και εδώ δεν χρειάζονται πολλά, ο Λέξ δεν είναι απλώς ένας ράπερ, είναι ένας καθρέφτης μιας γενιάς που δεν μεγάλωσε με πολλά εύκολα, αλλά έμαθε να κάνει τα δύσκολα στίχο. Στις 13 Ιούνιου λοιπόν το Ηράκλειο θα έχει παλμό και πιθανότητα αρκετούς ανθρώπους που θα πάνε στη συναυλία λέγοντας πάμε χαλαρά και θα γυρίσουν χωρίς φωνή. Κλασικά. Και πάμε τώρα σε μια ευχάριστη σε μια είδηση που αξίζει την προσοχή μας. Την Παρασκευή 29 Μαΐου στη Λότζια θα γίνει το παζάρι του συλλόγου Ευζώ με τον καρκίνο, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ, στο έθριο της Λότζια, με προϊόντα σε συμβολικές τιμές για την ενίσχυση του συλλόγου και τη στήριξη ασθενών και οικογενειών. Και αυτό είναι από τα θέματα που δεν θέλουν πολλά λόγια, γιατί υπάρχουν μεγάλες στιγμές που η πόλη δείχνει το χαρακτήρα της, όχι με τα μεγάλα λόγια, αλλά με τη συμμετοχή. Εάν μπορείτε να περάσετε, να δείτε, να αγοράσετε κάτι μικρό, γιατί θα βοηθήσετε κάτι πολύ μεγάλο. Και καμιά φορά η αλληλεγγύη δεν χρειάζεται μικρόφωνο, χρειάζεται απλώς παρουσία. Να περάσουμε τώρα και σε κάτι πιο εσωτερικό. Η Περιφέρεια Κρήτης διοργάνωσε βιωματικό σεμινάριο θεραπευτικής φωτογραφίας με θέμα «Η φωτογραφία ως εργαλείο ενδυνάμωσης». Γυναίκες, έκφραση και ψυχική υγεία. Και είναι ωραίο να βλέπεις τέτοιες δράσεις, γιατί η φωτογραφία, όταν δεν είναι απλώς πόζα, μπορεί να γίνει τρόπος να πεις κάτι που δεν βγαίνει εύκολα με λόγια. Ένα κάδρο μπορεί να γίνει καθρέφτης, μια εικόνα μπορεί να γίνει αφορμή και μια δημιουργική διαδικασία μπορεί να ανοίξει δρόμο εκεί που η καθημερινότητά μας κρίνει λίγο πιο μέσα. Lying here,
Σε μια εποχή που όλοι τραβάμε φωτογραφίες συνέχεια, ίσως αξίζει που και που να θυμόμαστε ότι δεν είναι όλες οι εικόνες για να ανέβουν. Μερικές είναι για να μας κατεβάσουν λίγο πιο βαθιά μέσα μας. Και τώρα η μνήμη, ο 104 χρονών Αυστραλός λοχίας Αλφ Κάρπεντερ. Θυμάται ακόμα τη μάχη της Κρήτης. Βρέθηκε στο Ηράκλειο με τις Αυστραλιανές δυνάμεις το Μάιο του 41, και έναν αιώνα μετά δεν ξεχνά τους συμπολεμιστές του, δεν ξεχνά τη μάχη, δεν ξεχνά το κόστος. Και εδώ πρέπει να χαμηλώνουμε τη φωνή μας λίγο, γιατί άλλο να διαβάζουμε ιστορία σε βιβλίο και άλλο να την κουβαλάει ένας άνθρωπος μέσα του στα 104 του χρόνια. Η μάχη της Κρήτης δεν είναι μόνο επέτειος, είναι μνήμη τόπου. Είναι άνθρωποι που στάθηκαν απέναντι σε κάτι πολύ μεγαλύτερο από τους ίδιους. Είναι απόδειξη ότι καμιά φορά η ιστορία δεν γράφεται από αυτούς που έχουν τη δύναμη, αλλά από αυτούς που δεν κάνουν πίσω.

Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω το χορηγό μας για τη δεύτερη μας ώρα. Η εκπομπή μας μπήκε και σήμερα δυνατά με την υποστήριξη της ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ, την εταιρεία του Κώστα Κλινάκη που από το 1985 φέρνει υλικά και λύσεις συσκευασίας στο Ηράκλειο για τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό, πάντα όμως με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Η ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ που βρίσκεται στη ΒΥΠΕ Ηρακλείου και ψάχνει νέους συνεργάτες που να έχουν πάθος για το αύριο, γιατί ο καθένας μας είναι ξεχωριστός και έτσι αξίζει να αντιμετωπίζεται. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 22 52 12.

0: Αθλητικό κανάλι.
1: 105,1 πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κιβωτίδης. Μαζί θα είμαστε παρέα για άλλα 25 λεπτά. Να σας θυμίσω ότι παίζει δώρο και μυρίζει popcorn. Εισιτήρια για σινεμά και πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Τεχνόπολης, Βιτσέντζος Κονάρος, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα και φύγατε για ταινία. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάρετε τώρα στο 2810-360-260.

Για να δούμε και τι έγινε σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1770, λίγη άδοξα η επαναστατική προσπάθεια των Ορλόφ και των Ελλήνων της Πελοποννήσου, τα γνωστά ορλόφικα, μια προσπάθεια που ξεκίνησε με προσδοκίες και τελείωσε με εκείνη την μικρή γεύση που έχει ιστορία. Όταν υπόσχεται πολλά και τελικά σου αφήνει μόνο το λογαριασμό, ε. Τα ορλοφικά θυμίζουν κάτι πολύ ελληνικό, ότι πριν από κάθε μεγάλη νίκη υπήρξαν αποτυχίες που δεν μπήκαν στις σχολικές γιορτές, αλλά έστρωσαν κάπως το έδαφος. Τώρα το 1879, Ρωσία και Βρετανία υπογράφουν τη συνθήκη του Κανταμάκ, με την οποία ιδρύεται το κράτος του Αφγανιστάν. Το 1930, ο Γιώργος Παπανδρέου ως υπουργός παιδείας τάσεται υπέρ της ίδρυσης ελληνικού εθνικού μελοδράματος. Η εθνική λυρική σκηνή θα ιδρυθεί αργότερα το Μάρτιο του 1940. Και πάμε στην Κρήτη, γιατί το 1941, στη διάρκεια της μάχης της Κρήτης, ο στρατηγός Φρέιμπερκ διατάζει την εκένωση της Κρήτης λόγω των δυσμενών εξελίξεων. Την ίδια ημέρα, δύο λόχοι του ελληνικού 5ου συντάγματος πεζικού ανακαταλαμβάνουν τον Σταυρωμένο Ρεθύμνου και συλλαμβάνουν 100 Γερμανούς εχμαλώτους, ενώ οι Γερμανοί καταλαμβάνουν τις Μουρνιές Χάνιων.

σαν σήμερα στη μουσική, στην τέχνη και στην κουλτούρα, το 1969 ο Τζον Λένον και η Γιώκο Όνο αρχίζουν τη δεύτερη αντιπολεμική τους διαμαρτυρία, Bed-in, στο δωμάτιο 1472 του Queen Elizabeth Hotel στο Μόντρεαλ.

Είναι η στιγμή που η ιστορία φοράει πιτζάμες, γιατί ο Λένον και η Όνο αποφασίζουν να κάνουν ειρήνη, όχι με στρατηγείο, όχι με ντουντούκες, αλλά με ένα, από ένα κρεβάτι ξενοδοχείου. Σαν να λένε, αν ο κόσμος έχει τρελαθεί τόσο πολύ, ας δοκιμάσουμε τουλάχιστον να τον σοκάρουμε με κάτι πιο ήσυχο. Στις γεννήσεις της ημέρας, το 1799, γεννιέται ο Αλεξάνδερ Πούσκιν, ο μεγάλος Ρώσος ποιητής, δραματουργός και πεζογράφος. Το 1924 γεννιέται ο Μίτσος Αλεξανδρόπουλος, σημαντικός Έλληνας λογοτέχνης της μεταπολεμικής γενιάς. Και το 1926 γεννιέται ο Miles Davis, Αμερικανός συνθέτης και τρομπετίστας της jazz. Στους θανάτους της ημέρας, το 1903 φεύγει ο Μαρσέλ Ρενό, Γάλλος ραλίστας και επιχειρηματίας, συνιδρυτής της αυτοκινητοβιομηχανίας Ρενό. Το 1955 φεύγει ο Αλμπέρτο Ασκάρι, θρυλικός Ιταλός οδηγός αγώνων. Και το 1978 φεύγει η Κιβέλη Ανδριανού, μεγάλη Ελληνίδα ηθοποιός του θεάτρου και θείας άρχης. Αυτή ήταν η σημερινή μας βόλτα στο σαν σήμερα. Συνεχίζουμε με μουσική.

Αυτή είναι η καμουφλάζ. Ένα συγκρότημα από τη Γερμανία και αυτό είναι το The Great Commandment. Η ιστορία πίσω από αυτό το synth-pop έπος είναι η μόνιμη σύγκριση. Όταν το κομμάτι κυκλοφόρησε στην Αμερική, η ραδιοφωνική παραγωγή πίστευαν ότι πρόκειται για νέο ακυκλοφόρητο τραγούδι των Depeche Mode.

μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς, το χορηγό μας για τη δεύτερη μας ώρα. Η εκπομπή μας μπήκε και σήμερα δυνατά με την υποστήριξη της Κάπα Κλινάκης ΑΕ, την εταιρεία του Κώστα Κλινάκη που από το 1985 φέρνει στο Ηράκλειο υλικά και λύσεις συσκευασίας για τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό, πάντα όμως με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Η Κάπα Κλινάκης ΑΕ που βρίσκεται στη ΒΥΠΕ Ηρακλείου και ψάχνει νέους συνεργάτες που να έχουν πάθος για το αύριο, γιατί ο καθένας μας είναι ξεχωριστός και έτσι αξίζει να αντιμετωπίζεται. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 22 52 12.

Και κάπου εδώ το ρολόι του σταθμού μας προειδοποιεί ότι φτάσαμε στο τέλος αυτού του μουσικού ταξιδιού στο χρόνο. Πέρασαμε μέσα από τις πιο μελαγχολικές, τις πιο εκρηκτικές αλλά και πιο σκοτεινές ιστορίες που γράφτηκαν ποτέ πίσω από τις κονσόλες του στούντιο. Με τη μουσική να μας αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για να διηγήσει τη ζωή. Από το μουσικό κανάλι 105,1 και το Δήμο Κιβωτίδη, σας ευχαριστώ από καρδιάς που ήσασταν και σήμερα εδώ. I need perfection. Που μοιραστήκαμε τις ίδιες αναμνήσεις. Μέχρι την επόμενη φορά, αύριο πρώτα ο Θεός, να προσέχετε τον εαυτό σας, να κρατάτε τις αναμνήσεις ζωντανές και πάνω απ' όλα να ακούτε πάντα καλή μουσική. Καλή σας νύχτα, καλή συνέχεια.

0: Από το 1985, η ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ, με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, παρέχει υλικά και λύσεις συσκευασίας στις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό, συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε. Με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, αναζητούμε νέους συνεργάτες με γνώση και πάθος για το αύριο, ώστε να γίνουμε ακόμη πιο δυνατοί. ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ. ΒΙΠΕ Ηρακλείου, οδός ΚΑΠΑ. Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2252-12.
1: Η ώρα στο μουσικό κανάλι.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε, όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δοδόνη.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

de la sesque de juvenon. Ude tis allos, ut andron pinesque nabautu aithu baoinon. Ute te ois pendesque theon, hote me, di patri. Τώρα το τεκ χελόιου λαβών, εκαθέρε θέοι πρώτον, επέιτα δε νύψιου δατός καλέησι ροέησι, νύψα το δάουτος χαίρας, αφούσα το δάιθο βαόιμον. Εύχετε πέιτα στάς μεσόι, χερκέι λέιπε δε οίνον, ούρανον έισαν ειδόν, διαδούλα θετέρ

En θα δεχόει δε βασέσκε δε τσιγμενόν. Ούτε της άλλος, ούτε ανδρών πεινέσκε να πάω του αίθωπα οίνον. Ούτε δε οίς πεντέσκε θεόν, ότε με, δι πάτρι.

μια παραλία ερημική για να πλώναμε εκεί τη ζωή μας το βήμα. Και δεν πειράζει που τόσα φιλιά πριν να γίνουν παλιά θα τα πάρει το κύμα.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: If I die, my soul goes, and the name of King Cho Chen

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

matter of time, baby. Μουσικό κανάλι 105,1. Μουσικό κανάλι 105,1.